0: Όχι, ώρα είναι 9 minutos, Σελκαρή. Τηρήσαν αντένα νασιονάλα, ακούμε και journal de manhã. Κουγκαρκά λέει, τάβα, ακούμε γενγκρίκα μα πούτου, τζενικά γενγκρίκα, λουίγκα τάβα κα κουνένε. Ελέβε τη λέγκουα την λέτα, βέβαια, πάνω από τα ναουένα, καν τη ροένα ο μαβόκο, κα σίγουρα να μούντλα. Δούσκα, μουέτη, για μαγουάνα, η ζούλα του σμίλη, η βίντσι. Να μούντλα, ο μούνε, σιλέσου φαν λέγκουα, για μα λέγκουα, πάνω από τα ναουένα, η γενγκουά σου κούγκου με την οκουά, ντύρο, ουέντλα, καουέντλα, ακουρουλίν, να ολικαριέ, ο πάνω από τα ναουένα, Ντρέινα, λέει κουνένε, ήλθε και λέει κακά σε κρουμάνα ρουμάνα, κάμα γέλα μανένε, λα ήλαβα κάν κουά την λέτα κουβά, είπαν καλά να μην ξέρει το αίνα, να ήκουμα αγιόν ζωκάρ, λέει η τσιντσάκα αυτούμι. Εσύ λέει σώκα σε κρουμάνα μούντλα, ήταν η ίντερο με το μασίκου, τι βαλέσσακου. Κουγκαρκάλε, η φανελή κουβάη κουμά στη βίση στον Ζάκο ήταν και ένα καγκίνγκερι καμαπού, του λέγανε τα κουμά κα. Μην ογκολόκο κουέντλα κα ιόναν τζενικά γκίνγκερι καμαπού του. Ένα ότι ώρα ζει 10 μινούτος, αϊ κουμίλη τη ξουγκούλα.
1: O que é o Mpox?
2: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alave tela kutsinzekela ka wena. Sweswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.
4: Hey! Leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
5: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
4: Se ni ya hi nga rhurheli wu kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He! Swivana na switsongo a ku nga hloniphi munhu. Ha! A yo hanyengi hi swiharhi mani.
5: Phaya ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena na hambi vakulu va vanhu njhe.
4: Phela u tiyisile mani, u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni na mbixo wena munene nada.
5: Wa vala ku ku losa na hambi ku pfumela kunene loko u rhanga u mu losa nada.
4: Hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndhawu ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
5: Exi, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko senu ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka mimiti ya hina, heyi a ni swi tivi mani.
6: Va ka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swihena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjhani, inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini, a dyondzisiwile. A hi vekeni ni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.